89,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.

0: Take it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Τα Ιωάννινα συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα αστεροειδών. Σοκ στο Μονακό που συγκλονίστηκε από ισχυρή έκρηξη χτες βράδυ. Άγνωστος άφησε σακίδιο με εκρηκτικά σε είσοδο κτηρίου. Τρεις Ουκρανοί βαριά τραυματίες, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Ο ένας από αυτούς σημαντικός ολιγάρχης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις, δήλωσε στο ΕΓΑΛΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παρολίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός ρίχνοντας μπηχτές στην αντιπολίτευση. Προφυλακιστέως ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Πίσω από τα κάγκελα οδηγήθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι που αρνήθηκαν κάθε ανάμειξη. Ελεύθεροι οι υπόλοιποι τρεις. Πρωτοφανείς θερμοκρασίες που ξεπέρασαν και τους 40 βαθμούς σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Απίστευτο περιστατικό με πυροβολισμούς και 6 νεκρούς σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στη Γερμανία. Δράστης 45χρονος που είχε συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Σε κλίμα καχυποψίας συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, τότε θα τηρήσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Εντελώς φλου, στο μεταξύ ο πρόεδρος Τραμπ χτες ανακοίνωσε μια συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ. Ωστόσο, χαρακτήριζε τις συνομιλίες που θα γίνουν εκεί ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Η Τεχεράνη από την άλλη διαψεύδει τη συνάντηση. Πολύχρονη ευχήθηκε η Ντούα Λίπα στην 54χρονη μητέρα της μέσω των social media. Είναι η βασίλισσα του σπιτιού, έγραψε η Pop Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με βοριάδες έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίως 36 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
4: Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: You're my getaway. 95,2 Athens DJ.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρεια εξυποφόρη, θερμοκρασία στους 36 Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 34. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 27, Κηφισιά 24, Πειραιάς 27, Θεσσαλονίκη 23, Μονακό 28, Λονδίνο 19, Ρώμη 25, Παρίσι 16, Κύπρος 22, Μαδρίτη 24, Κάιρο 25, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Ωραία, οι μειώσεις είναι εδώ.
7: Ναι.
6: Ετοιμάσου.
7: Ναι, σιγά μην κάτρω.
6: Δεν κατάλαβες όμως τι εννοώ.
7: Τέλος πάντων.
6: Τα λάθη στο πλήσιμο. Τρελά. Ένας Έλληνας έκανε αυτή τη ζημιά.

0: παπά ούτε που θα πει πού είσαι μπαμπάτζ, δεν είναι. Εδώ είναι μπαμπάτζ, δεν γίνεται. Πάντα γίνεται. Μην τρελαθούμε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφορός και βυσσού από τα Κτέλια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα προς το παρόν σε λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της λεωφόρου Γαλατσίου στο ύψος της Βεϊκού. Επίσης η άνοδος της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει η άνοδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματα.
0: Άντε πάλι με την Μπίμπιζα, ναι.
2: Η Μπίμπιζα, δηλαδή τώρα τη μάθαμε, πραγματικά.
1: Ναι. Εγώ φταίω από εκεί κολλάει το πράγμα.
0: Μπίμπιζα.
1: Μπίμπιζα.
0: Πάμε να δούμε David Guetta στην Μπίμπιζα.
1: Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα. Α, έφαγα μια πίτσα το βράδυ. Βγήκα σε ένα μαγαζί local.
0: Ναι.
1: Ναι, και μαζεύει και πολύ κόσμο και είναι πολύ παραδοσιακό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και πάνε διάφοροι σεφ και κάνουν και εκπομπές, έμαθα.
0: Τι εκπομπές?
1: Αυτό, για το πώς φτιάχνει συγκεκριμένη πίτσα.
0: Μαγνητοσκόπιο και ραδιοφωνικές εκπομπές.
1: Όχι, όχι,
2: όχι. Πάντως εγώ στο κουκάκι, Μιχάλη μου, τώρα που λέει η συναδέλφισσα για πίτσα, είδα ένα do it yourself, έλα να μάθεις πώς τα μαγειρεύεις.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει εργαστήρι.
0: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον θα πάω αυτό το Σάββατο. Να μάθω δηλαδή να μαγειρεύω μαζί με άλλους. Αγνώστους ανθρώπους.
1: Ναι. Να πάει, δεν ξέρω να μαγειρεύει.
0: Αυτός τώρα το διαφημίζει για να πάνε 5 άτομα, 10 και να τους πει, είδατε που σας έφερα κόσμο.
2: Γιατί σας είπα εγώ που θα πάω.
0: Αφού είπες το do it yourself, πώς το πες?
2: Το do it yourself είναι κάτω μόνο σου, καλέ.
0: Κάτω μόνο, ναι.
2: Δεν λέγεται έτσι στο μαγαζί.
0: Θα βρούνε που είναι.
2: Σας παρακαλώ, ακούστε
1: πολύ. Τέλος πάντων, ας μάθει να μαγειρεύει, γιατί.
0: Τι να μάθουμε.
2: Έχει 2-3 στο κουκάκι.
0: Τι έχει, χολυστερίνη?
1: Έχει χολυστερίνη.
2: Καλεδρέα, έχω χολυστερίνη εγώ.
1: Τι έχει, κάτι έχει.
0: Τι τι άλλο.
2: Τριγλικερίδια, έχω, αλλά θα τα κατεβάσω σιγά-σιγά.
0: Να σας πω, θα μου φέρετε εδώ τις εξετάσεις σας.
2: Μπήκα στο My Health. Ναι. Πήγα στο MyHealth και μου έλεγε να κάνω κάτι εξετάσεις προληπτικές, τις έκανα.
0: Ναι.
2: Και έχω λίγα τριγλυκερίδια.
0: Πόσο έγινε?
2: 400, εντάξει, δεν έγινε.
0: Χολυστερίνη, τι, εγώ έχω 160.

0: Και γενέθλια, τέλεια. Χρόνια πολλά. Για άκου θα σου πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ισχυρές επιθυμίες και δυνατά πάθη και μπορείτε να ζήσετε μια σχετικά δραματική ζωή. Λαχταράτε για σταθερότητα, όμως η ανάγκη σας για διασκέδαση συνήθως έλκει ασυνήθιστες καταστάσεις της ζωής σας. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και
1: ο Απόστολος.
0: Ναι. Okay.
1: Η Αποστολίνα, ναι. Ο Μελίτων, ο Γερβάσιος και η Γερβασία.
0: Απόστολος, Τόλης,
1: ναι. Αποστολή, Ελία.
0: Μάστα. Πολύ ωραία. Φίλιπ Άντριαν Ράιτ, 70 ετών, Άγγλος μουσικός του και τραγουδιστής του συγκροτήματος των Human League. Έχει γενέθλια σήμερα. Μάικ Τάισον, 60 ετών, Αμερικανός πυγμάχος. Σεμπάστιαν Μανισκάλκο, αγαπημένος μου, 53 ετών, Αμερικανός stand-up κωμικός και ηθοποιός. Κρατάει από τη Σικελία. Διάλο. Σαν σήμερα το 1953 κυκλοφορεί η πρώτη Chevrolet Corvette. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκρητος. Σαν σήμερα το 1990 η New Kids on the Block, νούμερο 1 στην Αμερική με το Step.

0: Η New Kids on the Block με το Step by Step. 7:22, καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη και εντάξει, και ζέστη θα έχει και τα λοιπά. Υπάρχουν μέρες μάλιστα που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Είναι το Dextrolite Plus. Dextrolite Plus με γεύση raspberry και με βιταμίνη β12. Είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη β12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Okay. Dextrolite Plus. Και με raspberry, αλλά έχει και λεμόνι, έχει και άλλες γεύσεις. Ωραία. Τι με κοιτάς,
1: ωραία. Σε κοιτάω, ακούω. Μ' αρέσουν αυτά που λες. Ενδιαφέρονται πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Τι θα κάνετε σήμερα, έλα.
1: Δεν μας είπες τι έκανες εσύ εχθές.
0: Δεν με ρωτήσατε, το ξέρω.
1: Όχι, δεν σε ρωτήσατε.
0: Τι έκανα χθες.
1: Τι έκανες.
0: Έλατε. Ναι, είχα ένα ραντεβού 10:30 το πρωί με το που τελείωσα από εδώ. Ένα ραντεβού πήγε μία ώρα, μία μισή. Ήταν πολύ ώρα.
1: Βαρετό.
0: Ναι, έπρεπε. Μετά πήγα στο εργοτάξιο. Επέστρεψα σπίτι σχετικά νωρίς. 2 η ώρα.
1: Εντάξει.
0: 2:30. Εντάξει, συνέχισα να δουλεύω από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Κοιμήθηκα στις 10.
1: 10, γιατί?
0: Έτσι.
1: Τι σου συνέβη?
0: Τίποτα, ανέβηκα νωρίς, πάω να δω ποδόσφαιρο και...
1: Ναι.
0: Και εντάξει, κοιμήθηκα, είχα πάρα πολύ καιρό να κοιμηθώ, ξέρω, 6-7 ώρες.
1: Μόνο σου κοιμήθηκες, Μιχάλη.
0: Τι να σου πω. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: 26, σήμερα Τρίτη. Εγώ κοιμήθηκα από τις 10 και έχω ξυπνήσει από τις 5 και 10.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για να μάθουμε για εσάς τι έχει γίνει, ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα 210-61-46-997. Τρεις ερωτήσεις που δείχνουν αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Okay. Και για τον νικητή υπάρχει ένα γεύμα για δύο άτομα στο Στρούγκα. Στρούγκα. Local Gastronomy. Ηλία Ηλίου, 28 στο Νέο Κόσμο. Παιδιά, να πάτε να φάτε εσείς. Εγώ θα έρθω στο τέλος για να πάω για το κλείσιμο. Ραβανί με παγωτό καϊμάκι και προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα ή γλυκό κουταλιού. Πηγαίνετε εσείς, θα έρθω εγώ στο τέλος. Τα φάω όλα αυτά. Δεν μπορώ. Ποιο είναι αυτό μόνο το γλυκό του κουταλιού που, είναι, που πικρίζει, όχι το κεράσι, το που, που
1: το
0: νικάκι.
1: Βύσινο.
3: Όχι, όχι το βύσινο. Το βύσινο δεν πικρίζει.
2: Το νερατζάκι.
0: Όχι.
2: Ποιο?
1: Το κουμκουάτ.
0: Ναι, ναι. Στον να πάω στην γραμμή, παρακαλώ, ναι.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ξυπνήσατε?
4: Έτσι λέω.
0: Μάλιστα. Πόσα όμικρον έχει η λέξη σοκολατόπιτα?
4: Τρία.
0: Μάλιστα. Το γιασεμί βγάζει άνθη.
4: Βεβαίω.
0: Το θηλυκό της λέξης οδηγός ποιο είναι?
4: Ή οδηγός.
0: Σωστά. Εντάξει.
2: Εντάξει, σοκ.
0: Μια κάντε ό,τι θέλετε. Έχετε ξυπνήσει, μείνετε στη γραμμή.

0: Fitch.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?
16: 89,6 Radio DJ.
17: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
20: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
21: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ιωαννίνα Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πιάνω,
5: πιάλο,
0: βάζω,
5: βάζω,
0: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
0: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
0: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
0: και σηκώνω ψηλά.
22: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
23: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Πιάνω,
5: πιάλο,
0: βάζω,
5: βάζω,
0: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
0: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
0: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
0: και σηκώνω ψηλά.
22: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
23: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη. Να ξέρω ότι πριν από τον Willis Carrier, ο καύσωνας ήταν ανυπόφορος. Είναι αυτός που έφτιαξε τα Carrier. Ο Willis λοιπόν κατάφερε να ελέγξει τη θερμοκρασία σε ένα χώρο και ζούμε και εμείς καλύτερα τώρα. Ευχαριστούμε, Willis. Η Carrier δεν είναι απλώς μια μάρκα κλιματισμού. Είναι εταιρεία με την οποία ξεκίνησαν από το 1902 να φτιάχνονται αυτά μηχανήματα κλιματισμού. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. By the way, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον λογαριασμό σας, γιατί γιορτάζει, θέλετε να του πείτε χρόνια πολλά, ότι την αγαπάτε, τηλεφωνήστε μου εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Εδώ πάμε, έχουμε γενέθλια εδώ. Τέλεια.
2: Παρακαλώ.
0: Μαρία. Μαρία.
2: Καλό.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Λέει καλημέρα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά, φροντίζοντας τρεις άνδρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γερή και χαμογελάστη. Την αγαπάμε πολύ, Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άνδρες, κορίτσι?
1: Τι να κάνω, τους αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι. Είναι τρεις άντρες, εννιά. Okay. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, έκανα πολλά πλησιασμούς.
2: Βρε Μιχάλη.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα.

0: Δεν πάτε καλά, άρεσες, με αυτά που γράφετε. Τηλεφωνούμε στην Αποστολή. Βέβαια γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αποστολή, ποια χιόνια μωρέ, μέσα στο καλοκαίρι. Χρόνια πολλά. Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
2: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά.

Γκαμπριέλα. Άλλο ένα τηλεφώνημα έρχεται. Ελάτε, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Γενέθλια. Τέλεια. Απλοϊκό.

0: Αναστασία. Άλλη μία θα χτυπήσει. Α-α.
1: Τίποτα.
0: Οκ, δεν πειράζει. Για λάτε παρακαλώ, διότι όπως κάθε μέρα σχεδόν κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις από τον Athens DJ. Κατά φαντασία να ασθενείς στο θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, το διαχρονικό έργο του Μολιέρου σε καλοκαιρινή περιοδία. Το αριστείλημα της Παγκόσμιας Κωμωδίας σε διασκευή των σκηνών και σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμιος Κυριακίδης, Σοφία Μπογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Λοιπόν, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Πέντε διπλές προσκλήσεις υπάρχουν λοιπόν για την Παρασκευή που μας έρχεται αυτή, 3 Ιουλίου στις 9.30. Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη στον Βύρονα, κατά φαντασία ασθενής. Άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
2: 6931-952-952.
0: Μου γράφεις τη λέξη θέατρο και μετά το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Καλή επιτυχία.

0: Where is my husband?
1: Μα πού είναι που
0: λένε, ε, τι θα πει, ναι, μέσα στον μπαν, κάνει μπάνιο το παιδί τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: κάνει αλλά... ντους. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι το ντους κάνετε τα λάθη σας.
1: Τι έγινε.
0: Εντάξει, να το ξέρετε. Αν νομίζω ότι κάνει σωστά ντους, για άκου αυτό. Οι ειδικοί λένε ότι η σειρά έχει σημασία και το 80% τα κάνει λάθος. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη και ανάλυση από την ομάδα Original Source, αυτό που κάνουμε λάθος είναι η σειρά με την οποία πλαινόμαστε στο μπάνιο. Δηλαδή, πλένεις πρώτα το σώμα ή πρώτα τα μαλλιά σου. Εσύ.
1: Εγώ τα μαλλιά.
0: Εσύ.
2: Τα μαλλιά.
0: Μάλιστα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Πρώτα πρέπει να λούζεις τα μαλλιά σου και μετά να πλένεις το σώμα σου.
3: Τέλεια, μέσα είμαστε.
0: Ναι, μην βιάζεσαι. Ναι. Το σαμπουάν αφαιρεί λιπαρότητα και ρήπους από το τριχωτό και τα μαλλιά. Ναι. Αν πλύνεις πρώτα το σώμα, όλα αυτά μετά τα υπολείμματα θα τρέξουν ξανά πάνω στο δέρμα σου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ερεθισμούς κτλ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 14% ακολουθεί τη σωστή σειρά που είπαμε.
1: Μόλις.
0: Το 44% πλένει πρώτα το σώμα και μετά τα μαλλιά, ναι. Ενώ ένα 22% τα κάνεις κατά.
1: Τι κάνει?
0: Σαμπουάν, μετά shower gel και μετά conditioner.
1: Α, καλά.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει,
0: συμμορφωθείτε.

0: Bad romance, αλλά δεν πιέζει ο χρόνος. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Δύσκολες διαπραγματεύσεις σχετικά με οικονομικά θέματα αναμένονται σήμερα. 7. Ταύρος. Έχετε ευνοϊκές εξελίξεις, παρόλα αυτά μην υπερεκτιμήσετε τώρα τις οικονομικές σας δυνατότητες.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα healthy habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
10: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
9: Φύγαμε!
11: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημίου Ανίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: DJ Traveler live on tour.
15: Shakira, we are ready.
16: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
17: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
16: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
17: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
16: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ
2: Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Βασικό θέμα, η μείωση των τιμών στα ράφια και οι μεταρρυθμίσεις. Τουλάχιστον 3 Ουκρανοί υπήκοοι τραυματίες από βόμβα που εξεράγει το βράδυ στο Μονακό, ανάμεσα τους δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης. Τον Αλέξη Τσίπρα έβαλε στο στόχαστρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο Εγάλεο, έκανε λόγο για ξεχασμένα συνθήματα και πειραματισμούς, που παρολίγο, όπως είπε, να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Ξεκινά από αύριο ο δασμός των 3 ευρώ αναπροϊόν σε online αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσά κάτω των 150 ευρώ. Λάτρης του εναλλακτικού τρόπου ζωής ο γιος του Tom Hanks. Ο Chet Hanks δηλώνει ευτυχισμένος που ζει σε τροχόσπιτο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
15: Έθριος με βοριάδες ως 6 υποφόρ και θερμοκρασίως 36 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Beautiful things. Οι hacker κακόβουλα λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου, πώς όμως μπορείς να προστατεύσεις? Εύκολα, με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. 9 λεπτά μετά τις 8. Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισιού στην άνοδο από τη Λένορμα έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Κίνηση έχει και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τέλος η Σχιστού έχει ένα χιλιόμετρο ποτηλιάρισμα. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: Μέγαν μπαμ μπαμ. Και ποιος είναι ο Καραγκιόζης?
1: Ποιος?
0: Που παιδευόμαστε. Ποιος ήταν αυτός που εφήβρε την κάμερα ταχύτητας που ανιχνεύει την ταχύτητα και χρησιμοποιεί η τροχέα?
1: Ποιος είναι?
0: Ο ελληνικής καταγωγής Ολλανδός Μωρίς Γκατσονίδης.
2: Έλα.
1: Μωρίς
2: Γκατσονίδης.
0: Πώς, ήταν κατασκευαστής αυτοκινήτων, ενώ ήταν και εφευρέτης του πρώτου Γκατσομίτερ, του συστήματος που αποτελεί τη βάση για την παγκοσμίως γνωστή Γκάτσο Traffic Camera, η οποία παραμένει η πρώτη αξιόπιστη συσκευή μέτρησης ταχύτητας στον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Παντού. Η εφεύρεση αυτή που βαφτίστηκε σε σωλήνες, πιέσεις, παλμούς κλπ. Αυτός προσπαθούσε σαν κατασκευαστής αυτοκινήτων να κάνει το αυτοκίνητο να τρέχει πιο πολύ. Και έκανε αηδίες. Υιοθετήθηκε γρήγορα από την αστυνομία και έγινε ο πιο διαδεδομένος ανιχνευτής ταχύτητας στην Ευρώπη και την Αμερική, καθιερώνοντας τον κύριο Γκατσονίδη ως πρωτοπόρο της οδικής ασφάλειας.
1: Α, Μωρίς!
0: Προς τα πού είναι αυτός?
1: Ο Μωρίς από εκεί!
0: Ε, να!

0: Δείτε και το ερώτημα είναι ένα.
1: Καλέ! Πού πάμε!
0: Για ελάτε παρακαλώ, θα βγούμε στον αέρα μαζί. Σας έχω δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την ANA Clients για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Παρακαλώ. 2-10-61-46-997. Θα σας δώσω στοιχεία ελπίζοντας ότι θα εντοπίσετε για ποιο νησί μιλάμε. Okay. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANA Clients που σας δίνουμε. 60 χρόνια. Η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία ενώνει όλο τον κόσμο. Και μάλιστα τώρα ενώνει και δύο νέους προορισμούς πηγαίνοντας για Κρήτη, Μήλο και Σέριφο. Okay. Πληροφορίες κρατήσεων στο anek.gr ή επίσης στο 210-89-19-800. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και το Seymour App. Sea όπως είναι η θάλασσα. Okay. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Είμαστε έτοιμοι. Για να πάω, παρακαλώ. Είναι κανείς στο τηλέφωνο?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Από πού είμαστε, ποια περιοχή?
3: Έπεσε η γραμμή.
0: Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, ναι. Είναι κανείς στο τηλέφωνο?
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Μα. Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Ναι. Εσύ?
2: Για χαρά, πιστεύω.
0: Ωραία. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε.
2: Πάμε να δούμε.
0: Λοιπόν, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
2: Ναι. Το μυαλό πάει.
0: Έχεις κερδίσει δύο εισιτήρια, Anek Lines.

0: Τα Music Play, 8.22.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω την προσοχή σου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το λέει και εδώ ο τίτλος του θέματός μου.
0: Ότι?
1: Αγόρια, την προσοχή σας. Τα 10 πράγματα που μετράνε 10. Περισσότερο, ναι, από το μέγεθος.
0: Από το μέγεθος. Mm. Yeah,
1: λοιπόν, ξεκινάμε το κάτι πάρα πολύ απλό. Η μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να είναι πολύ ωραία η μυρωδιά σας.
0: Η μυρωδιά συνολική ή του τόπου, επιτόπου εκεί.
1: Όχι, όχι, το άρωμά σας και αυτά.
0: Για να καταλάβω.
1: Διαφορετικά αρώματα. Ναι. Τι μουσική λέει, ακούει.
0: Ωραία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι. Τα πολιτικά πιστεύω.
0: Ναι,
1: πολύ μετράει.
2: Μετράνε τα πολιτικά πιστεύω.
1: Ναι, στην κάλπη θα πάτε, λέει, μαζί.
0: Ναι.
1: Μαζί θα ρίξετε την ψήφο.
0: Θα μείνω μόνος πάλι. Άλλο.
1: Να είστε πιστός. Τι έγινε?
2: Καλέ,
0: κάτι έχει κρυώσει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Κλείστε το air condition, παιδιά, σας το έχω πει.
1: Να είναι large.
2: Large,
1: ναι. Να κερνάει.
0: Ναι.
1: Να φυλάει ωραία.
0: Α, ναι. The big kisser.
1: Αλήθεια είσαι, μπράβο Μιχάλη.
2: Μας τα έχουν πει,
1: Α, ναι.
0: Δεν έχω.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες.
0: Ακούω, να σας πω κάτι. Δεν θα μιλάτε για μένα. Έλα.
1: Λοιπόν, να μπορεί, λέει, να βγάλει μια καλή φωτογραφία χωρίς να είναι κουνημένη.
2: Α, παπά, δεν μπορείς αυτό.
1: Δεν μπορείς.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάνω παρέα με κορίτσια και κυρίες και τα παιδιά. Μιχάλη, βγάλε, μας βγάζεις
2: ωραία.
0: Και κάθομαι με μια ώρα και τραβάω.
1: Άντε από εκεί. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Να αλλάζει το ρολό στο χαρτί υγείας.
2: Α, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
2: Το κυρία.
0: Έλα, πάμε πιο κάτω.
1: Λοιπόν, μετά να
0: ξέρεις. Που τα βάζουν ανάποδα.
2: Και τσαντίζει.
1: Έχει και παράπονα. Ναι. Να ξέρει πότε πρέπει να σοπάσει και πότε χρειάζεται να πάρει μία αγκαλιά. Παίρνεις αγκαλίτσες.
2: Αν δεν μπορεί να πρέπει.
1: Γιατί αγκαλίτσα.
2: Βαριέται.
0: Ψεύτηκα. Αυτά είναι ψεύτικα.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη. Το μέγεθος της βαλίτσας του να είναι πιο μικρό από το δικό μας.
2: Δεν γίνεται.
0: Αυτό ανάποδα γίνεται.
2: Αποκλείεται. Τεράστιο. Κοντέινερ.

0: Νομίζω ότι εκ λάθους το παίξαμε δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάστο, μάστο. Anyway, γι' αυτό και θα γίνουν και διάφορα. Παιδιά, υπάρχουν μειώσεις.
2: Έλα.
0: Αμέ. Μειώνονται οι ώρες εργασίας. Ναι. Μειώνονται οι μισθοί. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις.
2: Βέβαια.
0: Που τους κόβουν και τους κάνουν.
2: Ναι, ναι.
0: Και μειώνονται και οι πόντι.
2: Α, οι πόντι.
0: Η Dr. Shanna είναι μια πολύ βραβευμένη επιστήμονας και συγγραφέα. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε, κατέληξε σε ένα δυσίωνο συμπέρασμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα παίει όλο ένα, συρρυκνώνονται.
2: Α, τι μας βρήκε.
0: Η μελέτη εξηγεί γιατί το μέγεθος νου μικραίνει παγκοσμίως, αλλά και το πώς η σταδιακή συρρήκνωσή του επηρεάζει τη γονιμότητα.
2: Μάλιστα.
0: Η Dr. Shanna αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι άνδρες υποφέρουν από υψηλότερα ποσοστά στιτικής λειτουργίας, τα μωρά γεννιούνται με μικρότερα τέτοια, ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότερα κοριτσάκια βιώνουν πρόωρη έναρξη της ύβης. Δηλαδή εσείς μπαίνετε μπροστά γρήγορα στη μηχανή και εμείς ψάχνουμε να βρούμε πού είναι αυτό.
2: Ναι, καταλάβαμε.
0: Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια ο αριθμός των σπερματοζωρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο 50% στις δυτικές χώρες και σε μερικά μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα σήμερα είναι λιγότερο γόνιμη από όσο ήταν η γιαγιά της στα 35 της. Που τότε η γιαγιά ήταν μιλφάρα και μετά έγινε κούγκαρ. Τότε, η γιαγιά, μιλφ.

0: με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
1: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Λερόι Μερλίν.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης.
8: 89,6 Radio DJ.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση! Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
16: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
17: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
18: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
19: Για σχολικά.
18: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
19: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
18: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
20: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
18: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
20: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Addicted. Πάρα πολύ ωραία. Έχει μπει το καλοκαίρι κανονικά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών είναι εδώ. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Okay. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. 8 και 40, μάλιστα.
1: Μιχάλη, έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ήρθε στα χέρια μου.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο λόγος για έναν Νορβηγό, Μιχάλη.
0: Ναι, ο οποίος τι.
1: Έκανε τατουάζ και είχε μόνιμη τέτοια.
0: Που έκανε τατουάζ εκεί στο αυτό. Ρε, εσύ όλο για αυτό μιλάμε. Φτάνει, έχω βαρεθεί.
1: Τώρα αυτές είναι οι ειδήσεις εδώ που έρχονται στα χέρια μου.
0: Τι έγραψε το τατουάζ.
1: Το τατουάζ ήταν ένας πύραυλος. Ήθελε να κάνει ένα πύραυλο. Έκανε το τατουάζ και ο
0: καλύτερος. Have a nice day and happy new year. Όλο αυτό έγραφε πάνω.
2: Welcome to Jamaica.
1: Ένα πύραυλο της NASA έκανε, Μιχάλη. Λοιπόν, και ο καλύτερης που έκανε το σχέδιο χρησιμοποίησε στο σημείο αυτό, επειδή είναι ευαίσθητο, μια βελόνα έτσι λεπτή. Ειδική για το σημείο του συγκεκριμένου. Όταν τελείωσε η διαδικασία, ο άντρας άρχισε να νιώθει περίεργα.
0: Του εκτοξεύτηκε, φαντάζομαι.
1: Ναι, και ήταν μόνιμο. Έπαθε πριαπισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Του είπαν εκεί οι γιατροί ότι πρέπει να κάνει μια θεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός
0: σιγά μην την κάνει.
1: Ναι, αρνήθηκε. Πού το ξέρεις.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Αρνήθηκε να κάνει τη θεραπεία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λέει ότι...
0: Μια χαρά είμαι, θα είπε.
1: Ναι. Πού το ξέρεις, Μιχάλη, την είδηση.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι. Δεν κατάλαβα.
0: Αφού αυτό θέλετε και εσείς και εμείς.
1: Αυτό είπε και αυτός. Λέει έτσι, λέει, πιο εύκολα έρχομαι, λέει, σε σεξουαλική επαφή. Οπότε λέει, γιατί λέει να.
0: Γιατί σας χαλάει. Δεν εξυπηρετείς ο κόσμος, σου λέει.
1: Σωστά, καλά λες, Μιχάλη.
0: Αυτό ήταν,
1: ναι. Να μας πάει στα ουράνια. Αφού πύραυλο δεν έφτασε.
0: Δεν μου λέει κάτι αυτό που είπε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Να ψάξω εγώ να βρω κάτι ενδιαφέρον.
2: Ναι, για πες, κάτι καλό. Κάτι δυνατό θέλουμε.
0: Δεν υπάρχουν δυνατά σήμερα. Αναστάτωση προκλήθηκε, λέει, σε γάμο όταν έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός και η νύφη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε τίποτα. Διαφωνήσεις ξεκίνησαν από ο γαμπρός ήθελε παραλία, η νύφη ήθελε βουνό.
2: Α, εκείνη την ώρα δεν το βρήκανε.
0: Όχι, αλλά πιο μπροστά. Εκείνος προτιμούσε σουβλάκια, εκείνη ήθελε σούσι.
2: Ωραία, ναι.
0: Αυτός ήθελε DJ, εκείνη ήθελε ζωντανή ορχήστρα.
2: Α, καλά.
0: Ακόμα και για το οποίο θα κόψει πρώτο την τούρτα, πρότεινε τελικά να το κάνει κάποιος άλλος.
2: Α, καλά, ό,τι να είναι. Γιατί τα παντρευτήκανε.
0: Η κορύφωση ήρθε όταν ο φωτογράφος ζήτησε από το ζευγάρι να χαμογελάσουν μαζί. Ο γαμπρός χαμογέλασε με δόντια. Η νύφη αποφάσισε ότι προτιμάει το πιο φυσικό ύφος, με αποτέλεσμα να χρειαστούν 47 λήψεις χωρίς να κοιτάζουν ποτέ στην ίδια κατεύθυνση.
2: Και παντρευτήκαν αυτοί οι δύο.
0: Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το περιστατικό ιστορικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα ζευγάρι κατάφερε να διαφωνήσει ταυτόχρονα για το γαμήλιο ταξίδι, το πρώτο τραγούδι, το χρώμα των πετσετών και για το αν τελικά η πεθερά είχε δίκιο χωρίς. Να ακυρωθεί, δεν ακυρώθηκε ο γάμος όμως.
2: Δεν ακυρώθηκε.
0: Παντρευτήκανε.
2: Θα χωρίσουν σε λίγο, δεν μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Να διαφωνούν σε όλα αυτά και στο τέλος να παντρευτούνε.
2: Ναι.
0: Πάνω απ' ότι.
2: Είναι τρελή.
0: Ναι. Πήγα να πω ότι ήταν ερωτευμένο. Όχι. Ήταν τρελή. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο.
1: Δεν έχει κάτι δυνατό.
0: Να ψάξω να δω τι άλλο.
2: Τρέχουν τα νέα.
1: Ναι.
0: Μάστα. Μας βλέπει ο κόσμος, δεν με νοιάζει.
2: Ναι. Δεν πειράζει καθόλου, Μιχάλη μου. Είμαστε ζωντανή εκπομπή.
0: Βγαίνει μια βόλτα, λέει μας.
2: Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές.
0: Αν βάζεις τυρί στα μακαρόνια θα πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα.
2: Δεν βάζουμε τυρί στα μακαρόνια, εσύ το έχεις πει.
0: Ναι, εγώ το έχω πει, αλλά εσείς πάτε και βάζετε το, έλα τώρα.
2: Για να δω.
0: Θα πρέπει να προσέχουμε, λέει, με το τυρί, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς δεν μοιάζει τα μακαρόνια με το τυρί να είναι καλός συνδυασμός.
2: Ναι.
0: Η εξήγηση βρίσκεται στα συστατικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα. Τα μακαρόνια έχουν άμυλο,
1: ναι,
0: το οποίο έχει διαφορετικό χρόνο πέψης από την πρωτεΐνη που έχει το τυρί.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό σημαίνει ότι καθυστερεί την πέψη και οδηγεί σε ζύμωση και άλλα πεπτικά προβλήματα. Αυτό είναι και ο λόγος που μερικές φορές όταν τρώμε μακαρόνια αισθανόμαστε πιο φουσκωμένοι.
2: Ναι.
0: Χωρίς να έχουμε καταναλώσει και ποσότητα.
2: Ναι.
0: Οπότε μην το παρακάνετε με το τυρί και δεν βάζουμε ποτέ τυρί σε μακαρονάδα με θαλασσινά.
2: Ποτέ.
0: Βλαχάρες.

0: You tell me και ελάτε παρακαλώ. DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στη τσέπη σου για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Okay. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber αν θέλεις.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το Viber άλλη μία.
1: 69-31-952-952.
0: Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Οκ. Okay? Οκ. Okay. 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη.

0: Die Die από τη Σακύρα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι είναι 9 παρά 10. Αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα και τίποτα άλλο και όλα θα είναι ασφαλέστατα. Μιλώντας για ασφάλειες, στο Insurance Market μπορείς να συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές προτάσεις και εταιρείες. Βλέπεις ξεκάθαρα τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου για όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και πιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα του Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Σας ακούμε κάθε μέρα.
3: Καλά Μιχάλη, τα σπάς.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
5: Καλημέρα μέγιστε.
2: Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Day Clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
14: κεφαλιά. Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Δίψα για δίψα, για δίψα, για δίψα, για...
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
19: Εγώ.
0: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
0: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
24: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
25: DJ Traveler, live on tour.
26: Shakira, we are ready.
27: Let's go.
28: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
29: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
28: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
29: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
28: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
24: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
30: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Βασικό θέμα, η μείωση των τιμών στα ράφια και οι μεταρρυθμίσεις. Νέοι αυστηροί κανόνες έρχονται για τα πατίνια. Μεταξύ αυτών, απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών και υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών. Σφίγγουν οι ζέστες, στους 39 βαθμούς θα αγγίξουν τα θερμόμετρα στις επόμενες δύο ημέρες σε πολλές περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει αποστολή την Τετάρτη, στην οποία θα συμμετέχει και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ρίτα Ώρα. Η Pop Star απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Ίδρα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
24: Αθήνα, ο καιρός.
30: Έθριος με έως 36 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
24: DJ! Η ώρα είναι 9.
31: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
32: Turn it up, y'all. Let's go.
33: Hi, this is Sam Smith.
34: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
35: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
36: Hey, I'm Tiesto.
37: It's your boy, David Guetta.
38: It's Ava Max on 95.2. Athens DJ.
1: Nueva York.

0: Στη υγεία, παρακαλώ.
1: Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και μιλάμε για λύσεις Carrier που είναι για τον διαθέσιμο προϋπολογισμό σου. Από 9.000 έως 24.000 BTU, όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι η Αττική Οδός τέτοια ώρα, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
1: Μέρα.
2: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτά από τον κόμβο της Φυλής έως Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και 10-15 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας στον κόμβο Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
3: Κίνηση αχυλοφόρου Φυλής από την πλατεία Αγιώναν Αργύρων, η κάθοδος του Κηφισίου από τη γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι την Ιερά Οδό και η άνοδος από τα κτέλεια στην Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης κίνηση έχει κάθοδος της Μεσογείου στο Χολεργό, η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, αλλά και η Παραλιακή προς Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Και τέλος κίνηση έχει άνοδος της Συγκρού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
1: Μάρκος Χατζηδάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Εμείς χθες πάσαμε το σερί των 4 πτωτικών συνεδριάσεων. Στο ΣΥΝ 0,74 η αγορά, 2.467,5 μονάδες στα 238 εκατομμύρια τζίρους. Τελευταία συνεδρίαση του εξαμήνου. Σήμερα ο γενικός δείκτης 16,4%. Μια πολύ καλή απόδοση από το ξεκίνημα της χρονιάς. Χθες το ΣΥΝ 0,59, ΣΥΝ 1,17, ΣΥΝ 2,07 η Wall Street με κέρδη και ρεκόρ. Μείον 0,18 η Γερμανία. Συν 1,65 κερδίζει το Τόκιο παρά τον αποκλεισμό χθες. Μείον 1,43 το Χονγκ Κονγκ. 1,14 ευρώ δολάριο, 73,51 πετρέλαιο. Κάτω από τα 4 χιλιάρικα ο χρυσός, 3,986 αυτή τη στιγμή η ουγγιά.
5: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: 10. Παρακαλώ να υπενθυμίσω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάτη. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, παρακαλώ. Τι ωραία. Ναι, όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποτίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Αργούν είναι εδώ. Από τον Βιρονά, Γιώργος Κιαδάς.
1: Απάνω πλανήτη.
2: Παναγία μου.
1: Μιχάλη Σαουσόπλο.
2: Έκανε δηλωσάρα η Ιωάννα Τούνη.
0: Ότι?
2: Γιατί απαντάει σε σχόλιο ότι είναι τα πανηγύρια της γράψανε κάπου. Και τι είπε, κλαίω λέει, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει.
0: Wow.
2: Ο Δήμος Βερίκιος δηλώνει του χρόνου οι μισθοί των παρουσιαστών θα πάνε στα 5.000 ευρώ. Προετοιμαστείτε οι μπροστινοί, λέει.
0: Καλά.
2: Η Μαρία Ντονέα τον Γιώργο Λιάγκα δηλώνει θα μπορούσατε να με δείτε, λέει, δίπλα του σε ένα διαφορετικό project από αυτό που είναι ήδη.
0: Άλλο.
2: Έχουμε μεγάλη αγωνία. Η Φέη Σκορδά σε λίγο έρχεται και ο δικός μου γάμος.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μακρόν ξανά με γυαλιά, σαν το Top Gun δηλαδή, αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι.
0: Τίποτα, χαστούκια έφαγε πάλι.
2: Πάλι, λες,
0: θα του τράβηξε ένα μπουκέτο.
2: Μπουκέτο κιόλας.
0: Τι είναι αυτή εδώ.
2: Α, εδώ είναι η Fashion Queen.
0: Καλά, ναι. Εντάξει.
2: Μα πόσο καιρό παντεύεται πια η Οικονομάκου. Δύο εβδομάδες.
0: Όλοι ασχολούνται με αυτό.
2: Μα τι πράγμα είναι αυτό.
0: Ένας γάμος ήταν.
3: Λάστηκα.
2: Και εδώ πάλι.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Τι συμβαίνει πια.
0: Λοιπόν,
2: πάμε σε άλλα νέα. Πάμε σε άλλα νέα να δούμε τι συμβαίνει εδώ.
0: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Σίγουρα.
2: Εδώ, Μιχάλη μου, ναι, βγήκε η Αψόνια ή η κυρία Κατερίνα Καινούργιο. Βγήκε η Αψόνια. Τελειώνει, νομίζω, αυτή την εβδομάδα. Έχει ο καιρός. Γυρίσματα. Ο Τάσος ο Ανιακός παίρνει σύνταξη, λέει, και φεύγει από τον Αντένα. Έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: 19,
0: Okay.
2: Πάμε σε άλλα νέα εδώ πέρα. Κορμιά στον ήλιο.
0: Στην Κίμουλο. Η
2: Κιάρα Φεράνι. Καταρχήν δεν
0: ξέρω. Α, την Κιάρα Φεράνι, δεν είναι τίποτα αυτή.
2: Ωραία, ποια είναι αυτή. Η Κάθριν Χάντριγκ. Ποια είναι αυτή η μικονιά. Ο Τζορτζίνιο Φρέλο.
3: Τι είναι αυτό.
2: Ποιο είναι αυτό. Κάποιο ποδοσφαιριστή, μάλλον. Μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Μιχάλη, μα δεν ξέρει από ποδοσφαιριστέ. Εγώ δεν ξέρω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Μα δεν γίνεται. Παναγία μου, και εμένα μου βγήκαν τα μάτια. Τι έχει συμβεί.
0: Δεν ξέρω.
2: Θηρίο είναι η κοπέλα. Ποια είναι αυτή.
0: Ξέρω εγώ.
2: Ποια είναι αυτή. Μα γιατί δεν λέει ποια είναι.
0: Τι είναι, ρεπορτάζ του κόλλου.
2: Α, είναι Βραζιλιάνα μεταφράστρια. Είναι. Α, μεταφράστρια. Μεταφράστρια είναι αυτή.
0: Μεταφράστρια.
3: Τι μεταφράζει. Πώς γίνεται,
0: παιδιά. Ξέρω.
2: Άμα είναι Βραζιλιάνα, τι να μεταφράσει. Λοιπόν, αυτά, Μιχάλη.
0: Δεν έχει τίποτα.
2: Όχι.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. 9 και 17 η ώρα για τη μάχη των φίλων είναι εδώ. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις κάνουν στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ελευθερία. Ελευθερία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, Μιχάλη.
0: Πώς πάει η Τρίτη μέχρι στιγμής?
1: Σήμερα βγαίνω σε άδεια, να ξέρεις.
0: Πόσο καιρό, τι άδεια?
1: 13 μέρες.
0: Θα πας πουθενά?
1: Όχι. Έχω καρδιοπαθή σύζυγο.
0: Τι είναι, ερωτευμένος μαζί σου?
1: Όχι, θα τον ξεκάνω, ρε. Έχει
0: υπηρεσία. Μάλιστα. Περαστικά του και να τον προσέχεις. Λοιπόν, πού είναι ο Κυριάκο? Κυριάκο. Πού είναι ο Κυριάκος, μωρέ?
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Εσύ, Κυριάκο, γιατί δεν μιλάς τόση ώρα? Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα?
2: Εδώ.
0: Αφού λέω Κυριάκος.
3: Είναι Τρίτη, γι' αυτό.
2: Μιλάω.
0: Κυριάκος σε λένε?
2: Εδώ είναι.
0: Άντε πάλι, εγώ Κυριάκος σε λένε, εδώ είναι.
4: Σαν να ακούει λίγο με καθυστέρηση.
2: Ναι, ναι.
0: Από ποια περιοχή είσαι, Κυριάκο?
4: Ακούει με καθυστέρηση, το είπα εγώ.
2: Από Αμπελόκηβους.
4: Μάλλον ακούει από, να κλείσω το ραδιόφωνο και να ακούει από...
0: Κάνε μου τη χάρη, κλείσε το ραδιόφωνο και άκουγε μας από το τηλέφωνο.
4: Τώρα θα πάει.
3: Είναι μακριά.
0: Εντάξει.
2: Από το τηλέφωνο ακούω.
0: Την γκρεμίζεις πίσω?
1: Όχι, εγώ, από μένα ακούγεται αυτό.
4: Α, γκρεμίζει άλλη.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάει να παίξουμε. Δεν πάει να παίξουμε.
3: Τι γκρεμίζουν όμως, παρόλα αυτά.
0: Ναι, δεν πάει να παίξουμε έτσι, γιατί θα έχει τεράστια καθυστέρηση, δεν θα τελειώσει.
4: Ο Κυριάκος όμως, τι μας ακούει έτσι?
0: Δεν ξέρω.
2: Μα ακούτε τώρα?
3: Ναι.
0: Σ' ακούμε, Κυριάκο, αλλά εσύ όταν σε ρωτάμε κάτι δεν απαντάς, περνάνε 2-3 μέρες. Ωστε, να απαντά.
4: Θα απαντήσεις λίγο.
2: Μάλλον κάτι με το κινητό, δεν ξέρω.
0: Κάτι. Έχεις πληρώσει το λογαριασμό?
4: Περίμενε, θα σου πει. Σε λίγο, Μιχάλη, έρχεται.
3: Α, ναι, απάντησε ο άνθρωπος. Έχει πληρώσει το λογαριασμό.
0: Κυριάκο, θα πρέπει να σε αφήσουμε. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι, παρότι μας ακούγεις μια χαρά. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι, καθυστερήσει. Αν θέλει κάποιος να παίξει, παρακαλώ, θα τηλεφωνήσει τώρα. Ένα αγόρι. 2-10-61-46-9-9-7.
3: Περίμενε, είπε. Κάτι λέει ο Έρουιν.
0: Μας έχει τύχει άλλη μια φορά αυτό.
3: Ναι, ναι, με καθυστέρηση.
0: Αλλά εδώ η καθυστέρηση είναι τεράστια. Ελευθερία, συγγνώμη, Πού είναι η Ελευθερία, ρε?
1: Εδώ είναι.
0: Okay, okay. Τι κάνουμε τώρα, έχουμε? Μισό, έχουμε. Δηλώσαν συμμετοχή και τηλεφωνούμε πίσω. Αχ, Ελευθερία μου. Και η μοναδική άδεια που θα πάρεις 13 μέρες, τίποτα άλλο για όλο το χρονό.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Και πώς θα ξεκουράζεις? Δουλεύεις δηλαδή?
1: Ναι, κανονικά.
0: Τι δουλειά κάνεις, αν θες μου λες?
4: Λευθέρης.
1: Είμαι ζελεδάκια.
3: Ζελεδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Τα γνωστά.
3: Αυτά που τρώμε.
0: Καλή ναρκωτικά πουλάει.
3: Α, τα ψάχνουν, ναι.
0: Λοιπόν, οκ.
4: Έχουμε το Λευθέρη.
0: Για να το πούνε ο Λευθέρης. Λευθέρη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Μπράβο, μας σώζεις. Τι κάνεις, καλά?
5: Καλά, καλημέρα και στο χωρίτι.

0: Λευτέρης, η ελευθερία, ελευθερία, ελευθερία, και ξεκινάμε. Λοιπόν, ελευθερία. Ποια γυναίκα είχε στο εξώφυλλό του το πρώτο Playboy? Δαλιδά, Ραφαέλα Καρά, Μέριλιν Μονρό.
1: Η Μέριλιν.
0: Σωστό. Λευτέρη, όταν μια γυναίκα λέει ότι θα κάνει ακαζού, τι εννοεί, Ελευθέρη?
2: Θα φτιάξει τα μαλλιά της.
0: Ναι.
3: Καλέ, μπράβο.
0: Μπράβο.
3: Το ξέρει.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
4: Έχει κάνει.
0: Λοιπόν, Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις τέσσερις περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ?
1: Τέσσερις
0: είναι η περίοδο. Πόσο είναι η κάθε μία? Πόσα λεπτά? Πόση ώρα?
1: Μισή ώρα.
0: Όχι καλέ, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
0: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτοκούπι. Λευτέρη, ποιος ηθοποιός ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον»? Μελ Γκίψον, Μπρατ Πιτ, Χάρισον Φόρτ.
2: Χάρισον Φόρτ.
0: Όχι καλέ, Μπρατ Πιτ. Συνεχίζω. Ελευθερία, τι είναι ο γύλος?
1: Είναι το μωρό του βουβάτραχου.
0: Όχι καλέ.
3: Ο γυρίνος είναι αυτός.
0: Αυτός είναι ο γυρίνος που λες. Δεν ξέρω. Είναι ψάρι.
1: Ναι, κοντά
0: έπεσες. Κοντά έπεσες, αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι έπεσες. Λευτέρη, πόσες ήταν οι νοικοκυρές σε απόγνωση στην ομώνυμη σειρά?
2: 5.
0: 4.
3: Για μία.
0: Ελευθερία, πώς λέγεται στα ελληνικά το surfing? Κυματοδρομία, θαλασσοπορία, κυματοκαβαλαρία.
1: Το πρώτο.
0: Το κυματοδρομία. Σωστά.
3: Βρήκε με το ζόρι.
0: Λευτέρη, τι είναι ο ταφτάς? Εργαλείο γραφιστών, ύφασμα πολυτελείας, είδος κουρτίνας.
2: Ύφασμα.
0: Σωστό, ύφασμα πολυτελείας.
3: Για το ξέρει.
0: Εντάξει, το ψηλό ξέρουμε όλοι. Ελευθερία, τι είναι το νταμάρι?
1: Α, δεν έχω επιλογές.
0: Όχι.
3: Θέλει επιλογές.
1: Είναι αυτό που κάνουν εξόρυξη πετρών.
0: Σωστά, λατομείο.
3: Όμως το ξέρει.
0: Τα ταμάρια, ρε. Λευτέρη.
1: Ταμάρι είναι και ο άντρας μου.
0: Σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
2: Όταν έλεπε την lady.
0: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
3: Αμάν ρε εσύ, Ελευθερή. Το κορίτσι, 3-2.
0: Κέρδισε η Ελευθερία. 100 ευρώ με τίτα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
2: Καλό μου.
0: Thank you, bye.

0: οι Pointer Sisters, Come On and Dare Me. Έλα, Dare Me. Είναι δύσκολο στα ελληνικά.
1: Προκάλεσε.
0: Ναι, πρόκληση. Λοιπόν, πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πώς σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δηλαδή που θα πεις και το Δεσπότη Παναγιώτη εκείνη τη στιγμή. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άνδρα μου, πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλα τα συναισθήματα.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
8: Παράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Ωραιότατα. Ωραία, λοιπόν, σήμερα Τρίτη, Κυριακή που μας έρχεται, 5 Ιουλίου, στις 3 το μεσημέρι, Acro Beach House presents στο DJ Μιχάλης Βασόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος, Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 3 το μεσημέρι, στο Varkiza Resort, στο Acro Beach House. Οκ, okay, χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Θες να μας πεις τα ζώδια, σε παρακαλώ.
1: Να με.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός, δύσκολες διαπραγματεύσεις σχετικά με οικονομικά θέματα αναμένονται σήμερα. 7. Ταύρος, έχετε ευνοϊκές εξελίξεις, παρόλα αυτά μην υπερεκτιμήσετε τώρα τις οικονομικές σας δυνατότητες. 8. Δίδυμοι, η ερωτική σας ζωή σας γεμίζει με ανασφάλειες και η δουλειά σας με αρκετές δυσκολίες. 6. Καρκίνος, η καριέρα σας οδηγείται σε καλύτερες προοπτικές, αλλά μην πάρετε σημαντικές αποφάσεις σήμερα. 9. Λέων, αποφύγετε περίεργες ερωτικές κινήσεις και φανείτε περισσότερο καχύποπτοι με τα άτομα που συναλλάσσεστε. 7. Παρθένος, μια ξαφνική οικονομική επιτυχία θα σας αλλάξει τη διάθεση. 10. Ζυγός, μην εμπιστευτείτε κάποιες υποσχέσεις που θα πάρετε σχετικά με τη δουλειά σας και μην δανείσετε χρήματα. 7. Σκορπιός, μη ρισκάρετε χρήματα και προσέξτε περισσότερο τη συμπεριφορά σας στους γύρω σας. 7. Τοξότης, ακούστε το ένστικτό σας που μπορεί να σας οδηγήσει ξαφνικά σε μοναδικές ιδέες και λύσεις. 9. Εγώκερος, οικονομικές απώλειες αναμένονται αν δείξετε επιπολαιότητα και χαλαρότητα στις συναλλαγές σας. 8. Υδροχόος, η διάθεσή σας βελτιώνεται και δείχνετε αποφασισμένοι να δώσετε τον αγώνα σας και να πετύχετε τους στόχους σας. 10. Και τέλος, ηχθείες, με ικανοποίηση βάζετε κάποια τάξη στον οικονομικό και επαγγελματικό σας προϋπολογισμό. 9.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθες DJ. Μου Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά. Φροντίζοντας τρεις άντρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γέρη και χαμογελάσει. Την αγαπάμε πολύ. Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άντρες, δεν
1: ξέρω. Τι να κάνω, τους αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, τρεις, εννιά. Okay. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, έκανα πολλά πλησιασμούς.
2: Βρε, Μιχάλη.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Χρόνια.
0: Αποστολία, ποια χιόνια μωρέ μέσα στο καλοκαίρι. Χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη, μου να είστε καλά.
0: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι στον ντους κάνετε τα λάθη σας.
3: Τι έγινε.
0: Να το ξέρετε. Αν νομίζω ότι κάνει σωστά ντους, για άκου αυτό. Οι ειδικοί λένε ότι η σειρά έχει σημασία και το 80% τα κάνει λάθος. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη και ανάλυση από την ομάδα Original Source, αυτό που κάνουμε λάθος είναι η σειρά με την οποία πλαινόμαστε στο μπάνιο. Δηλαδή, πλένεις πρώτα το σώμα ή πρώτα τα μαλλιά σου.
2: Τα μαλλιά.
0: Εσύ?
3: Εγώ τα μαλλιά.
0: Μάλιστα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Πρώτα πρέπει να λούζεις τα μαλλιά σου και μετά να πλένεις το σώμα σου.
2: Τέλεια, μέσα είμαστε.
0: Ναι, μην βιάζεσαι. Ναι. Το σαμπουάν αφαιρεί λιπαρότητα και ρήπους από το τριχωτό και τα μαλλιά. Αν πλύνεις πρώτα το σώμα, όλα αυτά μετά τα υπολείμματα θα τρέξουν ξανά πάνω στο δέρμα σου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ερεθισμούς κτλ.
3: Α, ναι.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 14% ακολουθεί τη σωστή σειρά που είπαμε.
3: Πολύ.
0: Το 44% πλένει πρώτα το σώμα και μετά τα μαλλιά, ενώ ένα 22% τα κάνεις κατά.
3: Τι κάνει?
0: Σαμπουάν, μετά shower gel και μετά conditioner.
3: Καλά.
0: Δεν γίνεται.
3: Εντάξει, δε.
0: Συμμορφωθείτε. Και ποιος είναι ο Καραγκιόζης?
3: Ποιος?
0: Που παιδευόμαστε. Ποιος ήταν αυτός που εφήβρε την κάμερα ταχύτητας που ανοιχνεύει την ταχύτητα και χρησιμοποιεί η τροχέα?
3: Ποιος ήταν?
0: Ο ελληνικής καταγωγής Ολλανδός Μωρίς Γκατσονίδης.
2: Έλα.
3: Μωρίς
2: Γκατσονίδης.
0: Πώς, ήταν κατασκευαστής αυτοκινήτων, ενώ ήταν και εφευρέτης του πρώτου Gatchometer, του συστήματος που αποτελεί τη βάση για την παγκοσμίως γνωστή Gatcho Traffic Camera, η οποία παραμένει η πρώτη αξιόπιστη συσκευή μέτρησης ταχύτητας στον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Η εφεύρεση αυτή που βαφτίστηκε σε σωλήνες, πιέσεις, παλμούς κλπ. Αυτός προσπαθούσε σαν κατασκευαστής αυτοκινήτων να κάνει το αυτοκίνητο να τρέχει πιο πολύ. Και έκανε αηδίες. Υιοθετήθηκε γρήγορα από την αστυνομία και έγινε ο πιο διαδεδομένος ανιχνευτής ταχύτητας στην Ευρώπη και την Αμερική, καθιερώνοντας τον κύριο Γκατσονίδη ως πρωτοπόρο της οδικής ασφάλειας.
3: Μωρίς.
0: Προς τα πού είναι αυτός?
3: Ο Μωρίς από εκεί.
0: Ένα.
2: Αγόρια την προσοχή σας, τα 10 πράγματα που μετράνε περισσότερο από το μέγεθος.
0: Από το μέγεθος.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε το κάτι πάρα πολύ απλό, η μυρωδιά. Θέλουμε να είναι πολύ ωραία η μυρωδιά σας.
0: Η μυρωδιά συνολική ή του επιτόπου εκεί?
2: Όχι, όχι, το άρωμά σας και αυτά.
0: Για να καταλάβω. Έχει
2: διαφορετικά αρώματα. Να είστε πιστός. Τι έγινε?
3: Καλέ,
0: κάτι έχει κρυώσει
2: αυτό.
3: Κλείστε το air conditioner, παιδιά, σας το έχω πει.
2: Να φυλάει ωραία.
0: Α,
3: ναι, ναι.
0: The big kisser.
2: Αλήθεια είσαι, μπράβο Μιχάλη.
3: Μας τα έχουν πει, μας τα έχουν πει.
2: Α, ναι.
0: Δεν έχω.
3: Great kisser.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες?
0: Άκου, να σας πω κάτι. Δεν θα μιλάτε για μένα. Έλα.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη. Το μέγεθος της βαλίτσας του να είναι πιο μικρό από το δικό μας.
3: Δεν γίνεται.
0: Αυτό ανάποδα γίνονται.
3: Αποκλείεται. Τεράστιο. Κοντέινερ, κοντέινερ.
0: Παιδιά, υπάρχουν μειώσεις.
2: Έλα.
0: Αμέ. Μειώνονται οι ώρες εργασίας.
2: Ναι.
0: Μειώνονται οι μισθοί. Βλέπετε τι γίνεται στις τηλεοράσεις.
2: Βέβαια.
0: Που τους κόβουν και τους κάνουν.
2: Ναι, ναι.
0: Και μειώνονται και οι πόντοι.
2: Α, οι πόντοι.
0: Η Dr. Shanna είναι μια πολύ βραβευμένη επιστήμονας και συγγραφέα. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε, κατέληξε σε ένα δυσίωνο συμπέρασμα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα παίει ολοένα συρρυκνώνονται.
2: Τι μας βρήκε.
0: Η μελέτη εξηγεί γιατί το μέγεθος μικραίνει παγκοσμίως αλλά και το πώς η σταδιακή συρρήκνωσή του επηρεάζει τη γονιμότητα.
2: Μάλιστα.
0: Η Dr. Shanna αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι άνδρες υποφέρουν από υψηλότερα ποσοστά αισθητικής λειτουργίας, τα μωρά γεννιούνται με μικρότερα τέτοια, ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότερα κοριτσάκια βιώνουν πρόωρη έναρξη της ύβης. Δηλαδή εσείς μπαίνετε μπροστά γρήγορα στη μηχανή.
2: Ναι.
0: Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε που είναι αυτό.
2: Ναι, καταλάβαμε.
0: Τα τελευταία 40 με 50 χρόνια ο αριθμός των σπερματοζωρίων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% στις δυτικές χώρες και σε μερικά μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα σήμερα είναι λιγότερο γόνιμη από όσο ήταν η γιαγιά της στα 35 της. Που τότε η γιαγιά ήταν μιλφάρα και μετά έγινε κούγκαρ. Τότε, γιαγιά, μιλφ. Αναστάτωση προκλήθηκε, λέει, σε γάμο όταν έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός και η νύφη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε τίποτα.
3: Α, νωρίς τον είδα θυμίσει.
0: Διαφωνήσεις ξεκίνησαν από ο γαμπρός ήθελε παραλία, η νύφη ήθελε βουνό.
3: Α, εκείνη την ώρα δεν τον βρήκανε.
0: Όχι, αλλά πιο μπροστά. Εκείνος προτιμούσε σουβλάκια, εκείνη ήθελε σούσι.
3: Ωραία, ναι.
0: Αυτός ήθελε DJ, εκείνη ήθελε ζωντανή ορχήστρα.
3: Α, καλά.
0: Ακόμα και για το οποίο θα κόψει πρώτο στην τούρτα, πρότεινε τελικά να το κάνει κάποιο άλλο.
3: Α, καλά, ό,τι να είναι. Γιατί τα παντρευτήκανε.
0: Η κορύφωση ήρθε όταν ο φωτογράφος ζήτησε από το ζευγάρι να χαμογελάσουν μαζί. Ο γαμπρός χαμογέλασε με δόντια, η νύφη αποφάσισε ότι προτιμάει το πιο φυσικό ύφος, με αποτέλεσμα να χρειαστούν 47 λήψεις χωρίς να κοιτάζουν ποτέ στην ίδια κατεύθυνση.
3: Και παντρευτήκαν αυτοί οι δύο.
0: Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το περιστατικό ιστορικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα ζευγάρι κατάφερε να διαφωνήσει ταυτόχρονα για το γαμήλιο ταξίδι, το πρώτο τραγούδι, το χρώμα των πετσετών για το αν η τελικά η πεθερά είχε δίκιο χωρίς να ακυρωθεί. Δεν ακυρώθηκε ο γάμος όμως.
3: Δεν ακυρώθηκε.
0: Παντρευτήκανε.
3: Θα χωρίσουν σε λίγο, δεν μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Έμα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Να διαφωνούν σε όλα αυτά και στο τέλος να παντρευτούν. Πάνω απ' ότι. Ναι. Πήγα να πω ότι ήταν ερωτευμένο. Όχι, ήταν τρελή. Αν βάζεις τυρί στα μακαρόνια θα πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα.
3: Δεν βάζουμε τυρί στα μακαρόνια, εσύ το έχεις πει.
0: Ναι, εγώ το έχω πει, αλλά εσείς πάτε και βάζετε το, έλα τώρα.
3: Για να δω.
0: Θα πρέπει να προσέχουμε με το τυρί, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς δεν μοιάζει τα μακαρόνια με το τυρί να είναι καλός συνδυασμός.
3: Ναι.
0: Η εξήγηση βρίσκεται στα συστατικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα. Τα μακαρόνια έχουν άμυλο,
2: ναι,
0: το οποίο έχει διαφορετικό χρόνο πέψης από την πρωτεΐνη που έχει το τυρί.
2: Πολύ ωραία.
0: Αυτό σημαίνει ότι καθυστερεί την πέψη και οδηγεί σε ζύμωση και άλλα πεπτικά προβλήματα. Αυτό είναι και ο λόγος που μερικές φορές όταν τρώμε μακαρόνια αισθανόμαστε πιο φουσκωμένοι.
3: Ναι.
0: Χωρίς να έχουμε καταναλώσει και ποσότητα. Οπότε μην το παρακάνετε με το τυρί και δεν βάζουμε ποτέ τυρί σε μακαρονάδα με θαλασσινά. Βλαχάρες. Πρέπει να τον προκαλείτε αυτό, να, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις. Να σκέπτεσαι πώς σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δηλαδή που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
0: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλα τα συνθήματα.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ξυπνήσατε?
4: Έτσι λέω.
0: Μάλιστα. Πόσα όμικρον έχει η λέξη σοκολατόπιτα?
4: Τρία.
0: Το γιασεμί βγάζει άνθη.
4: Βεβαίως.
0: Το θηλυκό της λέξης οδηγός ποιο είναι?
4: Ή οδηγός.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει, σοκ.
0: Μια χαρά.
3: Καλέ, πού πάμε?
0: Είναι κανείς στο τηλέφωνο?
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Ναι, εσύ?
5: Για χαρά, πιστεύω.
0: Ωραία, για πάμε να δούμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
5: Άντρος.
0: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά? Πόση ώρα?
6: Μισή ώρα.
0: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Δύο ώρες θα
0: παίζανε με το αυτό που είπε. Λευτέρη, ποιος ηθοποιός ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτουν»? Μελ Γκίμπσον, Μπρατ Πιτ, Χάρισον Φορντ.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
9: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη.
6: Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
9: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
13: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
14: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
15: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
14: Και τούρτες παντού.
15: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Αυτό είναι χειροποίητο.
15: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
15: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
17: Και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
23: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χτες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο ναρκωτικά και ληστείες. Χειροπέδεσε 17 άτομα. Θόρυβος 20 επιστολή του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα προς τον Πρωθυπουργό. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων των ομόφυλων ζευγαριών και την άση διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Τον Αλέξη Τσίπρα έβαλε στο στόχαστρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο ΕΓΑΛΕΟ, έκανε λόγο για ξεχασμένα συνθήματα και πειραματισμούς. Περισσότερα νέα στο
2: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς.
2: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Σοκ στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι και το Μαρόκο την Ολλανδία με 3-2 επίσης στα πέναλτι. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε με άγχος το εισιτήριο για τους 16. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων συνεχίζεται απόψε με τους αγώνες. Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία στις 8 το βράδυ, Γαλλία Σουηδία τα μεσάνυχτα και Μεξικό Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
2: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Εδώ είμαι και εγώ, πολύ καλημέρα σας. Πρωινό 3ης 30 Ιουνίου. Και άκουγα τώρα που έλεγε ο Γιώργος Κυπαρίσης για το Μουντιάλ. Παιδιά, εγώ ακούω τις κραυγές από τα μπαλκόνια κάθε βράδυ. Δεν παρακολουθώ ακόμα τους αγώνες. Θα περιμένω να μειωθούν λίγο οι ομάδες, να είναι λίγο καλύτεροι και πιο ενδιαφέροντες. Αν και τώρα μάλλον ενδιαφέροντος είναι για να ουρλιάζεται έτσι. Anyway, χρόνια πολλά σε Απόστολο και Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Ο Mike Tyson, ο μποξέρ, κλείνει τα 60, ο πρωταθλητής κολύμβησης Michael Phelps, τα 41 μόλις. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και στην Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Στα κόκκινα η Κατεχάκη προς κέντρο, το ίδιο και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο. Σημαντικές καθυστερήσεις και γύρω από το λιμάνι. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Πάμε για επιτυχίες από Λίκ και Λί. Ζέινα, Τέιλορ Σουίφτ και σας έχω και σήμερα φυσικά διαγωνισμό για ταξίδι να δείτε τη Σακύρα και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο και ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε κι άλλα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Eminem και Rihanna The Monsters στον 95,2 Athens DJ. Και από τη μία μανούλα στην άλλη θα πάμε. Θα πάμε στη Σακύρα. Ποιος τη φίλησε στις κερκίδες του σταδίου του Ντάλλας? Φυσικά ο μικρός της γιος, ο Μιλάν, πήγε με τους γιους της να δει την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία. Και ο μικρός της γιος, την ώρα που η κάμερα στράφηκε πάνω τους και φαινόντουσαν στις γιγαντοθόνες του σταδίου, της έδωσε ένα πολύ τρυφερό φιλί στο μάγουλο, το οποίο προκάλεσε πολύ γλυκές αντιδράσεις. Σακύρα, θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα ακούσουμε το Die Die, και το, που είναι και το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου φυσικά 2026. Και εσείς θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να το ακούσετε, αλλά και να τη δείτε να το ερμηνεύει live στη Μαδρίτη. Δύο από εσάς με όλα τα έξοδα πληρωμένα θα ταξιδέψουν εκεί business class με Sky Express. Θα έχετε φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για να ξοδέψετε εκεί. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράψτε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί. Νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και αναχώρηση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Shakira και Burna Boy, Die Die. Τώρα πρόσεξα ότι αναφέρει πάρα πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών μέσα στο τραγούδι. Θα το μετρήσω και θα σας πω πώς θα είναι την επόμενη φορά. Προς το παρόν να σας πω ότι τα delivery πάνε και έρχονται. Ξέρω ότι νιώθετε μεγάλο ενθουσιασμό όταν οι πόντοι, οι εκτόσεις και οι προσφορές λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σας παραγγελία και βλέπετε έκπτωση φυσικά στον τελικό λογαριασμό σας. Το box λέει βέβαια, παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας θα αποφευθούν έτσι και άβολα σκηνικά. Εσείς θα αποφεληθείτε όμως έτσι κι αλλιώς από την έκπτωση, οπότε για κάθε παραγγελία μόνο box.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum,
4: 89,6
6: Radio DJ. Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ψήφρυμίσαι. Τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
15: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
16: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Ίασης Σπα. Ίασης Σπα. Ίασης Σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
18: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
17: Το Ίασης Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
18: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο.
17: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
18: Στο Ίασης Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
19: Είσαι ξύπνιος.
20: Είσαι ξύπνιος.
19: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: 95,2 Athens DJ.
24: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

ακριβώς αυτό, ο Sexy Love Michelle Deluz. Φτιάχνει και αυτό τη διάθεση πολύ. Άνοιγε τα φεγγάρια σου που λέμε. Σας έχω και κάτι άλλο που φτιάχνει τη διάθεση. Αν έχετε τα φεγγάρια σας, είναι προσκλήσεις για θέατρο σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν, μιλώντας για φεγγάρια, να σας πω ότι εχθές, παιδιά, η πανσέλινος αυτή της φράουλας ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά, ιδιαίτερο ορατό φαινόμενο και καθαρό, με τη σελήνη εμφανίζεται φωτεινή και χαμηλά στον οριζόντα, δημιούργησε ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό σκηνικό. Αν το χάσατε, αναζητήστε φωτογραφίες. Είναι εντυπωσιακότατες. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις στο θέατρο Αθηνά σας έχω. Η παράσταση είναι την Πέμπτη στις 9. 5 οι διπλές προσκλήσεις. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε αυτό το μήνυμα στο Viber στο 6931952952 και ετοιμάζεστε για ξέφρενο γέλιο και συγκίνηση σε μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου με Διονύσια Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Στο θέατρο Αθηνά, Δρυγνή 10 στο κέντρο.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Κάς, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
18: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
21: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
21: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
20: Άντε, ξεκινάει
22: διψάς το ματσάκι. Για μπάλα με ένα συνένα.
23: Διψάγια.
22: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
24: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
25: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
28: 95,2 Athens.
29: DJ.
28: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα.

0: forfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Βασικά θέματα, ακρίβεια και μεταρρυθμίσεις. Πρώην υποψήφια βουλευτής είναι η 57χρονη που συνελήφθη, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Για δύο ακόμα μήνες θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε 2.000 προϊόντα, υποσχέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πιο κοντά έχουν έρθει τελευταία η Νικόλ Κίντμαν και ο πρώην σύζυγός της, ο Keith Urban. Το ζευγάρι κάνει προσπάθειες να τα ξαναβρει για χάρη των παιδιών τους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με ως 6 μποφόρ και ως 36 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σοκ στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι και το Μαρόκο την Ολλανδία με 3-2 επίσης στα πέναλτι. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε με άγχος το εισιτήριο για τους 16. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων συνεχίζεται απόψε με τους αγώνες. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και σήμερα μαζί για ακόμα μία ώρα μέχρι τις 12 είναι και Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. 3η 30 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Και από ό,τι βλέπω μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, θα χτυπήσει η χώρα και 38 άρια. Φαντάζομαι και το κέντρο της Αθήνας. Σκεφτείτε, σήμερα το πρωί όταν ξεκίνησα από βόρεια, εδώ και Φυσιά, είχαμε 28 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Να έχετε καμία ανησυχία όμως για τον υδρότα σας. Είναι σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα. Αποτελεσματικός καθαρισμός και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο με Hygienic Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept. Έχουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες και ενυδατικά συστατικά. Σέβονται τη φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και είναι δερματολογικά ελεγμένα και σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Οπότε προτιμήστε τα και σας υπόσχομαι ότι δεν θα ανησυχήσετε ποτέ ξανά για τον υδρότα σας. Μόνο επιτυχίες τώρα και σε λίγο βρες το πρόσωπο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Luis Capaldi, Before You Go. Before you go. Δεν πάω πουθενά αν δεν πάει 12 η ώρα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Σας στέλνω στον Κορυδαλό, σε ένα μέρος που σε ταξιδεύει κατευθείαν στο Μεξικό με τις υπέροχες γεύσεις του. Φαχίτας, τάκος, εμπανάδας και δροσερά κοκτέιλ. Θα βρείτε εκεί και φυσικά σε ένα πολύχρωμο χώρο, ζωντανό, απόλυτα παρείστικο. Θα περάσετε πολύ ωραία παιδιά και θα ξεφύγετε, είναι σίγουρο. Γεύμα για δύο λοιπόν, σας περιμένει αρκεί να μαντέψετε σε ποια ανήκει σήμερα αυτή η φωνή.
1: Φαινομενικά ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ψεύτρα. Δηλαδή μου έλεγε, δεν θα κάνεις αυτό. Έλεγα, ναι, μπαμπά, έχεις δίκιο, θα έρθεις στις 11. Γύρναγα στις 12. Γενικά δεν του φέρνα αντιρρήσεις. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ.
0: Ποια είναι, 69-31-952-952. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Κατσάι, αυτό είναι τον Γκαμπριέλα. Στον 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: λαλαλα, τι ωραία. Με τον Αλέξανδρο παίζουμε σήμερα, βρες το πρόσωπο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, τι γίνεται?
1: Είμαι καλά.
0: Και ακούγεσαι πολύ καλά. Πού είσαι?
1: Ναι, βέβαια. Στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνει, για πες.
1: Είμαι ζαχαροπλάστης.
0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Ξυπνάς όμως πολύ πρωί, να υποθέσω, ή όχι?
1: 6 ώρα, ναι.
0: Ναι, 6 ώρα νωρίς είναι. Να σου πω, πού είναι το ζαχαροπλαστείο, για πες.
1: Είμαστε στο Παγκράτη και έχουμε το καλύτερο τραμισού της πόλης.
0: Πού, πες μου, θέλω να έρθω.
1: Είμαι το Boy.
0: Α, αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Α, έχω έρθει καλέ, θα ξανάρθω.
1: Εννοείται.
0: Να φτιάξεις και κάτι χωρίς γλουτένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έρχομαι και δυσκολεύομαι.
1: Έχω ένα πολύ ωραίο και είχαμε γάλο χωρίς γλουτένη.
0: Εντάξει, Αλεξάνδρε, θα έρθω να το δοκιμάσω αυτό.
1: Τέλεια, θα
0: το υπόσχομαι. Μέχρι πότε θα είσαι εκεί, πότε πας διακοπές?
1: Πάω 10 Αυγούστου.
0: Εντάξει λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά. Πάμε να παίξουμε.
2: Φαινομενικά ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ψεύτρα. Δηλαδή μου έλεγε, δεν θα κάνεις αυτό. Έλεγα, ναι μπαμπά, έχεις δίκιο, θα έρθεις στις 11. Γύρναγα στις 12. Γενικά δεν του φέρνα αντιρρήσεις. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ.
0: Ποια είναι?
1: Είναι με μην Τενίση.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και εγώ θα σε στείλω να απολαύσεις γεύμα για δύο στο Εμιλιάνου Ζαπάτα στον Κορυδαλό, να φας τα φαχίτα σου, τα μεξικάνικα, τα τάκο σου, τα καυτερά σου, τα ωραία σου, εντάξει?
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά,
1: γεια.

0: Ay, ay, ay, η Σακίνα με το La Tortura.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Ψήγχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 478.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
10: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
9: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
10: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
11: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
9: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
11: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
9: Δικαιολογία για να μην πας.
12: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
13: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
12: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
13: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
12: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
13: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
12: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
13: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
12: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
13: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
16: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

κάτω και turn the lights off εδώ στο 95,3 Athens DJ. Λοιπόν, δεν έχω δει ακόμα τη βιογραφική ταινία Michael, αφιερωμένη στη ζωή του Michael Jackson. Βλέπω ότι προβάλλεται σε λίγες αίθουσες ακόμη. Θα προσπαθήσω να τη δω σήμερα, γιατί κατέγραφε, λέει, ένα ιστορικό επίτευγμα στο παγκόσμιο box office. Συγκέντρωσε εισπράξεις 977 εκατομμυρίων δολαρίων και κατέκτησε τον τίτλο της πιο εμπορικής βιογραφικής ταινίας όλων των εποχών, ξεπερνώντας το Oppenheimer που είναι στην κορυφή, αλλά και το Bohemian Rhapsody που εγώ τρελαίνομαι κάθε φορά που το βλέπω. Κλαίω την ταινία την αφιερωμένη στους Queen φυσικά. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10. Στις 12 έρχεται ο Νίκο Ζώης, τώρα Hendrix και Golden. Bye!

0: Radio DJ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
4: Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
5: λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου?
7: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
17: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Ψήθρεμης, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Tollis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
14: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
14: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
15: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Οι άλλοι, χα, καίνε ρε.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169
5: β. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Γιώργο, πού είσαι?
4: Έρχομαι!
3: Μα γιατί αργείς?
4: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
4: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr. Continuous hit music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πιάνω. Πιάλο. Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
13: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τα Ιωάννινα συντονίζονται.
19: Οι επιτυχίες παίζουν στον
18: 89,6
19: Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Clean Bandit, Morandi και Bowser. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Medusa και Rani στο Silence.

0: Ολοκένουργη Μεντούζα στο New Music Show ήταν το Silence και πάω τώρα στο κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα Clean Bandit, γνωστοί για τον μοναδικό τους τρόπο να παντρεύουν την dance μουσική με τα κλασικά έγχορδα. Το group ενώνει τις δυνάμεις του με την 28χρονη Ιρλανδή singer-songwriter Big Pig. Το I Don't Wanna Hurt You ηχογραφήθηκε σε Κορνουάλη στην Αγγλία μέσα στην άγρια φύση. Το track ακολουθεί την αγαπημένη συνταγή των Clean Bandit, Crying at the Disco. Δηλαδή, οι στίχοι και η ερμηνεία βγάζουν μια γλυκιά θλίψη την ώρα που το beat σε παρασύρει να χορέψεις. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean Bandit.

Lily Allen και Jay, την νέα εκτέλεση του Back For Me στο New Music Show, και υπήρχαν τόσο πολλά τραγούδια που άφησε απ' έξω ο Jensen McRae όταν ολοκλήρωσε τον πρόσφατο δεύτερο δίσκο της, I Don't Know How, But They Found Me. Τώρα ήρθε η ώρα να τα μοιραστεί με τους fans της. Στην αρχική έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνονται 11 tracks, ενώ τώρα ετοιμάζεται να βγάλει την deluxe version με επιπλέον 12 καινούρια. Ένα από αυτά είναι το Just Like You, το οποίο μιλάει για την συναισθηματική παράδοση και την σύγχυση που ακολουθεί έναν δύσκολο χωρισμό. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: ψύχνεις. Αγαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
6: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
10: 55 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος σου DJ.
11: Hi, what's up, this is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey,

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On new music show with John.
0: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα και είναι η δική μας κλαβία. Συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Say My Name, The Riddle στο New Music Show. Και πάω τώρα στο θρυλικό ρουμάνικο dance δίδυμο των Morandi που με σουράνισε στα charts των Zeros και Tens με παγκόσμια hits όπως το Angels και το Save Me. Επιστρέφουν δυναμικά με το Miss Cali, Hallelujah, το οποίο αφηγείται την ιστορία μια συνάντηση που αφήνει έντονη εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Οι στίχοι στο νέο του σύγκλι περιγράφουν μια γυναίκα τόσο σαγηνευτική που μπορεί να σταματήσει τον χρόνο και να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων. Ο Μάρις Μόγκα και ο Ράντι, μετά από ένα διάστημα ενασχόλησης με προσωπικά projects και παραγωγές για άλλους καλλιτέχνες, ενώθηκαν ξανά στο στούντιο στο Βουκουρέστι και παρουσιάζουν το νέο του σύγκλι τώρα στο New Music Show.

Carol G και ο αγαπημένος στην Ελλάδα Manu Chao ήταν το Viajando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Coco Jumbo των Mr. President ήταν το πρώτο single από το δεύτερο album του We See the Same Sun. Πολλοί του συνέκριναν με επιτυχίες των Ace of Base, όπως το Billboard που έγραψε ότι για ακόμη μια φορά η ευρωπαϊκή χορευτική σκηνή θα κυριαρχήσει στα charts. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Τσεχία και Ελβετία, ενώ στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 8 και στην Αμερική μέχρι το 21. Το περιοδικό της Πολωνίας Porsis το είχε στην λίστα του με τα 100 καλύτερα singles δεκαετίας του 90, ενώ αναδείχθηκε Best Dance Single στα Echo Awards που γίνονται στη Γερμανία. Το Coco Jumbo λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου σε Αυστραλία, Δανία, Γερμανία και Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
12: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες viral επιτυχίες. Take Me There από Dati. Και πατωρώ στον 30χρονο Βρετανό Bradley Simpson, γνωστό παγκοσμίως ως ο χαρισματικός frontman του pop rock συγκροτήματος The Vamps. Συνεχίζει όμως τώρα με solo πορείας παρουσιάζοντας το καινούργιο του single Suzy. Το έγραψε πέρσι και το έπαιξε ζωντανά στο πρώτο live της σειράς από events Open Arms στο Moth Club. Μιλάει για την νοσταλγία, τις χαμένες ευκαιρίες και τη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης από το παρελθόν που πλέον έχει χαθεί. Γενικότερα για το solo υλικό του, ο Bradley αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες που αγαπά από την εφηβεία του, όπως η Curie Smith και ο Bruce Springsteen. Ήθελε το κομμάτι να έχει την οδηγική ενέργεια, το driving energy, ενό ιδανικού soundtrack για road trip. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Στουδί στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Everton House Twins κατάφερε να κατακτήσει το Airplay Charts στη χώρα μας. Ένα από τα καλύτερα dance duo της Ελλάδος, το project του Γιάννη και του Ανδρέα συνεργάστηκαν για το πρώτο του single που έβγαλαν το 2011 με την Ελευθερία Ελευθερίου στα φωνητικά. Το τραγούδι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και θεωρείται ένα από αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ελληνικής χορευτικής μουσικής στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε?

0: πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
3: Ρίμπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: It's Ozier. It's Ozier.
15: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
16: John Boudzikas.
17: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Ο Γιάννης Μητσίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουνίου 2015 η Apple λάνσαρε την Apple Music. Μια music and video streaming υπηρεσία που περιλαμβάνει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αρχικά ξεκίνησε μόνο με μουσική, ενώ το Visual ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα μετά το Spotify. Μέσα σε όλα που κάνει, το 2019 ξεκίνησε και τα δικά της Apple Music Awards. Μεγάλη νικήτρια εκείνης της χρονιάς ήταν η Billie Eilish, η οποία αναδείχθηκε Global Artist. Θυμόμαστε σήμερα το Bad Guys στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Taylor Swift μέσα από το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 και το νούμερο 1 της Αγγλίας βέβαια I Knew It, I Knew You στο New Music Show και πάντα στους Bauza, το εκρηκτικό House 3 από την Νορβηγία, ένα από τα ονόματα που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026, καθώς το Magnetic είναι ένα από τα φετινά Summer Anthems. Μάλιστα γράφτηκε μέσα σε μια χιονοθύελα στους μείον 15 σε ένα εξοχικό στα νορβηγικά Fjord, αλλά βγάζει το πιο καυτό καλοκαιρινό vibe της χρονιάς. Τώρα συνεχίζουν να βγάζουν επιτυχίες και το Lose Myself περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση της μαγικής σύνδεσης που προκύπτει όταν οι άνθρωποι ζουν τη μουσική μαζί. Το track αποδεικνύει γιατί το νορβηγικό τρίο εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο σε dance playlist σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα, Aira Star και Tornado. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: και 65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές.
1: Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tollis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
11: Πότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθα καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
10: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
11: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
10: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
1: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα

0: ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
5: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
6: λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Number one hit music station.

0: Yeah.
1: I don't understand what's going on here.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Excuse me, Mr. DJ.
2: Και ένα ρεύμα.
4: We came, we saw, we kicked it down.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκος ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίωμα αρετώνει και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Εντάξει.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: 99,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: κάνω κι άλλο.
1: Βάζω
0: στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη με φίλοι.

0: ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927 ή ασυσπά, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
3: DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
1: 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: The Habbo radio station everyone loves.
3: I love them a lot.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Continuous hit music.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Are you ready?
3: Yeah!
4: This is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

κάθε Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ. You only got one life, so I'm a wasting it crying over you.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.